0: φαίνε.
1: Εκλείψε η λίγουα.
0: Λαβάντα σονόρα.
1: Λαβάντα σονόρα.
0: Δε του βίδα.